0: ασκαούν ως αμάχανιλικό πρόγραμμα, γιος το λαγίτουν μπέχανιλ τη λασίν, όχι απνό ασκαούν σαν αμάχανιλικό πρόγραμμα πάει έναν ισόν. Ατονούν κοπρόγραμμα ο Μπέχιτας Δελ Ρέι. Γιος το λαγούν κοπρόγραμμα τη λασίν, όχι απνό ασκαούν νένεουνίν. Ασκαούν νένεουνίν, το λοχτσάλο γουαλέ, σαν τα χεισπρέσινε τσιανκομάμ, γιατούν κενίβαλι τη λαν. Λούτου σύν, καίτου με τσιούγκο τσαλίτια ασκά κοπρόγραμμα σύν, ασκά ομπεχίτας δελ ρέι, παίτε λόχι απνού, ασκά πίτ, μακάντος παίμ νένε ουνίν, ασκά. Ασκά γέτχουν ώρα ελ τυλά, γιουτόλ ασκά χουν κουγάλ Σάββατο τυλά, καμπτον γουαλ κούιο χευσίν, αι μιγουαλέ και παίνα παίτουλα σύν, λαν μιγουαλ γιάνα η επιστάρεα παίτουλα. Μαλάν μου απας μούλνα σύν. Ασκαγέτο χε πάπα, μπεσόλα χμούλνα χιλβαϊ του λαζίν. Αγέτουν τσόλαν η τυλασίν, όχι απνό ασκακό πρόγραμμα. Ο μπέχιτα τελ ρέι, παίτα χεστάλωσίν, για το χπίτ, για το χαλαβάνσα. Ασκάεις μαμί, ματσούτσε, αιγουαλιο γιώτσο αμπαϊτουλά, το λοχτσάλο γενένε ούνιν παϊνά αμπαϊτουλά, τα λάμβα γιώξεύει λεγιό επαϊτουλά, για και σαβαδονανί, μαχτουν το χεπκούιο, καμπτον γουαλκούιο σύν, τα τόλα ειβοιόσο ανακούλ σύν, τόλα αιβα ούνι βαϊτουλά, οχτσάλο χεβιετό χένι βάλι τίλα σύν, σε τον αυγητέ, χασκα βαϊκού νούμερο δισπονίβλε βε ρεσεψιόν, άτον 48-41-48-05, και το χούνσα κο νούμερο δισπονίβλε, άτον 33-89-70-30. Ασκά εις ερμανούς, τόλα εις εγβέκο κόνο Γουατεμάλα τη λασίν, ατον κακό νούμερο δισπονίβλε, πετεσέον εγιά ουχιτέχ, μα σέον εις ηβλιτέχ, γιατ ασκά του, γεχαντέχ εις πίτ, μα ασκά κάντο επί ουνίν, το λόγιο τσε γουαλχιά πιέτον χενιβάλι τη λασίν. Ιωτολ τσικάν καμπαστίεν που παίγες, ιωτολ γελ ουνίν τσανέ. Αιτον πασεπέτουλα, κάντο γουατσούχιαν. Μάνι χάρη ασκά χουν οχ θελουλάρ, πέρο ασκά εις μάμε χάτς, μα τσούτε χάτς. Σε τα γουαλέαν αγγί παράδιο παιτουλά, τσα κάνον τα χουν οχ εισάλα πάντσα εύ, γιατ ασκά του, τσι τσάλο χέπ, ασκά παί εγιά τούτ, μα παί μούλ να χελ παιτουλά σύν. Λιώχτο λιέλ τον ή, αι τον πίτ, παίτε σε κοτσάλο χάιον ή τσα μάνι μόν τυλά, πέρο ασκά πασούν πέχαν ελ τυλά, χιλ ταχκο προγράμμα ασκά γιέτε μνένε ουνίν. Pero está pasada es para tu la sincha, es para estar lo que toque un inal, se casa a lo que nunca perse chiela.
1: Alzar las manos.
0: Yo te las que chiela es con el chanco mam, más que veis en Mateo capítulo 19, versículo 14, chiela es catilá. Entonces Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos.
1: Pero que yo dile a todos esos.
0: Καίτο με τσιάλς χάνες αν κομμάμ τη λασίν. Βέχε χουν σαν ούνιν τη λασίν, γιατί χαίο και βαΐν, σύτον βαλί, καμό χαπτσε τέντσαν εγέ ελ βαΐεπ, γιούτο λασκά εις ρέινο παί αισατκάν. Γιέτον βαλεύσιν, τόλκα εις πίσαν ασκά χουν οχ ούνιν, σύτον βαλτσά. Ούτω είναι τα ατσουαλ παϊτούλα τσερμάνα, ατσουαλ λέγπαινα παϊτούλα, λαμβαλ γιόκ εστε σεβίλαλ παϊτούλα, τα λαμβαλ ακούιν πως εμπανένε ούν παϊτούλα, σαν πως μότι βαριέτο χώνο χαλαβάνσα γιατού χένιβαλ ήτυλα.